Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλό Σαββατοκύριακο. Από όπου και αν μας ακούτε ή μας βλέπετε, φυσικά είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 9. Είναι Σάββατο 20 Ιουνίου και είναι η ιδανική μέρα για να πάρουμε μια ανάσα. Είμαι ο Δημήτρης Κανάκης και σας καλωσορίζω στο Rewind του Σαββάτου, ζωντανά από τη συχνότητα του Greta One Radio 102,3. Μαζί μου και σήμερα φυσικά ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου. Και για τις επόμενες 2 ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 11, θα γυρίσουμε το χρόνο για λίγο πίσω. Θα κάνουμε μια ουσιαστική ανασκόπηση στα θέματα που μας απασχόλησαν τις προηγούμενες ημέρες. Γιατί πέφτουν οι ρυθμοί, οι σκόνες της καθημερινότητας κάθε και μπορούμε επιτέλους να συζητήσουμε τα πάντα με λίγο μια πιο ψυχρεμή ματιά. Βέβαια, θα προετοιμαστούμε και για όσα μας φέρνει η εβδομάδα που μας έρχεται. Φυσικά μπορείτε να μπαίνετε στο creta1.gr, βρίσκετε το banner της εκπομπής μας στην κορφή, μόνο με ένα link. Μπορείτε να μας στείλετε τις σκέψεις σας, το παραπονό σας, να σχολιάσετε ό,τι θέλετε και φυσικά μπορείτε να παρακολουθείτε και όλες τις παραγωγές του Creta One Radio ζωντανά, να δείτε όλα όσα συμβαίνουν στο στούντιο μας. Εναλλακτικά μπορείτε φυσικά και με τον παραδοσιακό τρόπο να μας καλείτε στο 2810-38-32-82. Φυσικά μπορείτε να επιλέξετε να μας δείτε, όπως είπαμε. Χαλαρή είναι η κίνηση σήμερα στους δρόμους. Σάββατο, έχουν πέσει οι ρυθμοί ούτως ή άλλως. Είμαστε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού. 20 Ιουνίου είναι άλλωστε. Εντάξει, έχουμε λίγο αεράκι αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό το πράγμα τις μέρες που θα μας έρθει. Όμως παρόλα αυτά, ένα ιδανικό διήμερο για όλους όσους θέλουν μια ανάσα από την καθημερινότητα έρχεται μπροστά μας. Να πούμε στις ειδήσεις που μας απασχόλησαν μέσα στην εβδομάδα, είχαμε ούκο λίγα ζητήματα και σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε το διπλωματικό θρίλερ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πιθανές συνομιλίες, μια συμφωνία που φαίνεται να είναι στον αέρα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής μας. Και φυσικά το θέμα που μονοπολεί, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον στο νησί, μας έρχεται από τα Χανιά και αφορούν τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Λεβεντάκης Σταυρούλας, που είναι αγνοούμενη από τα τέλη Μαΐου και είχαμε εξελίξει σήμερα το πρωί, γιατί εντοπίστηκε και συνελήφθη ο νοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας, που είναι και ο βασικός ύποπτος, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αστυνομικοί φαίνεται ότι τον εντόπισαν μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Αγιάς, όπου κρυβόταν και το συνέλαβαν με την κατηγορία περί ναρκωτικών. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία, να πούμε, καθώς και στο χώρο του εντοπίστηκαν και δεδρύλια κάναβης και η υπόθεση έχει οδηγηθεί στο αυτόφορο. Να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό και αν υπάρχει κάποιο νεότερο αναφορικά με την ζωή της Σταυρούλας Λεβεντάκη και πού βρίσκεται. Σίγουρα τις επόμενες μέρες, αφού τελειώσει και η αυτόφορη διαδικασία, θα μάθουμε περισσότερα. Είχαμε φυσικά και το χθεσινό, είχαμε και την απόφαση βασικά μέσα στην εβδομάδα για τη δομή των μεταναστών στους αθανάτους. Μια απόφαση που θα τα πούμε και στην πορεία, έχει σηκώσει αρκετή κουβέντα. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα από τώρα, σε 50 λεπτά δηλαδή στις 10 στη Λότζια, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου, θα υπάρξει συνάντηση, θα υπάρξει μια συνεδρίαση με φορείς και με κατοίκους περιοχής, όπου λογικά θα εκφράσουν τα παραπονά τους, τα οποία είναι αρκετά έντονα, και επιτέλους θα αναμένουμε και μια κουβέντα από το Δήμο Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα και όχι μια έκθεση ιδεών όπως μας έχει συνηθίσει το τελευταίο διάστημα. Να πούμε επίσης ότι συνεχίζεται και το παγκόσμιο κύπελο, έτσι, σε πιο ανάλαφρους ρυθμούς, αρκετά παιχνίδια, αρκετό ξημέρωμα. Αρκετά παιχνίδια το ξημέρωμα, όσοι θαρά λέει ξενυχτάτε, μπράβο σας. Τα καλά παιχνίδια βέβαια φαίνεται ότι γίνονται το ξημέρωμα και στα πρώτα παιχνίδια, ας το πούμε έτσι, το θέμα δεν είναι και το καλύτερο. Επομένως, όσοι ξενυχτάτε, λογικά έχετε δει και καλύτερα παιχνίδια από όλους τους υπόλοιπους. Βρισκόμαστε 11 λεπτά μετά τις 9, αφού κάναμε έτσι και την εισαγωγική μας παρένθεση. Πάμε για ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να τα αναλύσουμε όλα στην πορεία.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από αυτή τη μουσική ανάσα που πήραμε. Πολλά και διάφορα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα, την εβδομάδα που μας πέρασε. Είχαμε και το φοβερό και τρομερό περιστατικό μεταξύ Τραμπ και Μελόνι, της Πρωθυπουργού της Ιταλίας, της Πρόεδρου της Ιταλίας. Έσταζαν mail μέχρι στιγμής ο ένας για τον άλλον. Έτσι είχαν ιδιαίτερα, φαινόταν ότι είχαν μια έτσι ιδιαίτερα αγαπημένη σχέση, και εκεί που λέγαμε ότι είναι έτσι μια χρυσή εποχή για τη σχέση σου Ουάσιγκτον Ρώμη, το πράγμα οδηγήθηκε από ό,τι φαίνεται στο απόλυτο μηδέν. Έτσι, μετά από τα μέλια περάσαμε κατευθείαν στο φαρμάκι, και αυτό φάνηκε στη σύνοδο κορφή στο G7 στη Γαλλία, όπου ο Τραμπ βρήκε σε ιταλικό δίκτυο και πέταξε τη σπόντα του, όπως συνηθίζει άλλωστε, έτσι, με αυτό το χαρακτηριστικό τρόπο του. Είπε ούτε λίγο ούτε πολύ πως χτύπησε αυτό το προφίλ μιας πρωθυπουργού. Η Μελόνι φυσικά δεν το άφησε να πέσει κάτω, ανέβασε βίντεο σε social media, σήκωσε το γάντι και απάντησε στα ίσα με πολύ σκληρή γλώσσα. Του είπε ότι αυτά τα εφευρήματα είναι δικά του και πέταξε δική της βόμβα, ότι ο Τραμπ δείχνει τελικά πολύ μεγαλύτερο σεβασμό στους εχθρούς της Δύσης παρά στους παλιούς φίλους και συμμάχους Αμερικής, και έκλεισε με μια φράση που συζητιέται αρκετά και είμαι σίγουρος ότι θα το έχετε δει κάπου να παίζει, ότι ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε ποτέ. Εντάξει, ο Τραμπ κλασικός επανήλθε μέσω NBC με αυτόν τον γλαφύρο τρόπο του. Κάποτε ήταν μεγάλη θαυμάστριά μου, είπε έτσι χαρακτηριστικά, αλλά δεν με νοιάζει γιατί δεν στάθηκε στο πλευρό μας, στο ΝΑΤΟ και στα θανάτουρμους. Και εδώ είναι η ουσία και της ρήξης. Εδώ κρύβεται το λεγόμενο έτσι πρώτο το αμάρτημα της Μελόνι. Όλο αυτό το σκηνικό δεν είναι απλώς ένας έτσι εγωιστικός καυγάς, θα λέγαμε. Για μια φωτογραφία, το πρόβλημα είναι βαθύ και είναι καθαρά έτσι γεωπολιτικό. Έχει να κάνει φυσικά με τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν, που έγινε στα τέλη του Φεβρουαρίου, που ξεκίνησε, και κακά τα ψέματα, αυτός ο πόλεμος έχει γονατίσει την ευρωπαϊκή οικονομία. Τα βιώνουμε όλοι γύρω μας με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Έχουμε δει τις τιμές στα τρόφιμα, που ούτως ή άλλως υπήρχε ακρίβεια, να έχουν πάρει πάλι προς τα πάνω να έχουν πάει. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και με τις τιμές του καυσίμου. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το ζήτημα. Υπάρχει πάντως, να πούμε μια σύντομη παρένθεση, μια αποκλιμάκωση στις τιμές. Έχει πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ η τιμή στην αμόλυβδη. Περιμένουμε αν υπάρχει μια θετική κατάληξη, γιατί κακά τα ψέματα όλο αυτό που γίνεται με το έχουμε συμφωνία ή δεν έχουμε συμφωνία έχει ταρακουνήσει και τις αγορές. Υπήρχε μια σαφή πτώση του Brent, έπεσε σε τιμές μάλιστα πριν του Φεβρουαρίου, πριν ξεκινήσουν οι επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Όμως έχουμε πάλι διφορούμενα πράγματα μας έρχονται από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Να δούμε που θα κάτσει μπίλια, έχουν 60 μέρες υποτίθεται να τα βρουν. Βέβαια με τον Κούσνερ και τον Αραχτσί, οι οποίοι είχαν κάνει ήδη διαπραγματεύσεις τόσο καιρό, και του Βίτκοφ, και δεν μπορούσε να βγει τίποτα ουσιαστικά και ούτε να υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία, να δούμε τι θα αλλάξει τώρα. Γιατί να θυμίσουμε σύντομη παρένθεση ότι ο Κούσνερ είναι και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι παίρνεται δουλειές και στις ΗΠΑ, φαίνεται, δεν είναι δικό μας φαινόμενο το συγγενολόι, να το πούμε έτσι. Να δούμε τι θα βγει και σε αυτές τις συζητήσεις που θα γίνουν στην Ελβετία, που και σήμερα αναμένουμε νεότερα. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που μας απασχολεί όλους, δεν είναι και τόσο μακριά από εμάς όσο πολύ συχνά πιστεύουμε, και ειδικά σε μια Ευρώπη η οποία έχει γονατίσει και φαίνεται ότι ώρες-ώρες σφυρίζει αδιάφορα. Πάντως έγινε ο κακός χαμός στην Ιταλία, έχουν επιτεθεί όλοι στη Μελόνι, τόσο καιρό την κατηγορούσαν ότι προσπαθεί να χτίσει γέφυρες με τον Τραμπ και να φορούσε καπέλα MAGA, δεν ξέρω αν τα θυμάστε κιόλας, και αυτά τα φοβερά καπέλα USA, MAGA και όλα τα συναφή. Να δούμε και το επόμενο διάστημα πώς θα υπάρξει έτσι μια επαναπροσδιορίση των σχέσεων των δύο χωρών. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή πάντως οι διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες είναι στα τάρταρα, γιατί οι κραδασμοί αυτοί τους βιώνουμε όλους κακά τα ψέματα σε όλη την Ευρώπη, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία, και το όλο αυτό που γίνεται με τον πόλεμο στο Ισραήλ και το Ιράν. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό φυσικά έχουμε και τα δικά μας, τα εγχώρια, τα πολιτικά που γίνεται. Το έλα να δεις. Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να έχει κατηγορηθεί για πολλά, αλλά νομίζω σε ένα πράγμα έχει δίκιο, ότι μέσα στις 24 ώρες από την ίδρυση του κόμματός του η Ελλάδα πλέον έχει γίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
Στοχεύει, λέει, βέβαια και στην αυτοδυναμία για να γίνει κυβέρνηση, αλλά εντάξει, ας είμαστε ρεαλιστές. Αυτό το σενάριο μάλλον να είσαι περισσιόδοξος στόχος. Πέτυχε όμως και κάτι ακόμη, θα λέγαμε, ότι κατάφερε να οδηγήσει σε απόλυτη περιδίνηση τον ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον ψάχνει να βρει το ποσοστό του στις δημοσκοπήσεις. Αλλά αναφέρει και μια αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ, που κοιτάζει πλέον με μισό μάτι τις συνεργασίες. Βέβαια δεν το ξέρουμε και κατά πόσο τις κοίταζε με πιο θετικό μάτι όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι, σε αυτό το κλίμα που βρισκόμαστε πριν των ανακοινώσεων για εκλογές, να δούμε αν θα γίνουν το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Και εδώ, επειδή χανόμαστε πολλές φορές στη μετάφραση, πάντως για το ΣΥΡΙΖΑ τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε ξαναγράψει. Η Κεντρική Επιτροπή φαίνεται ότι υιοθέτησε την πρόταση Φάμελου να στηρίξει το κόμμα Τσίπρα και τους λέει ο Τσίπρας να γραφτούν πρώτα στην πλατφόρμα Ελλάς και βλέποντας και κάνοντας ποιο θα πάρει. Δηλαδή, ζήσε Μάη, να φας τριφύλι, που λέει και μια ψυχή. Εντάξει, μέσα σε αυτό το κλίμα να κάνουμε και το πολιτικό σχόλιο ότι αν κάποιος έχει δίκιο, που δεν περίμενα θα το έλεγα εύκολα αυτό, είναι ο Παύλος Πολάγης που ζητάει καθαρές λύσεις και σε αυτό έχει ένα δίκιο αναφορικά με το κόμμα της Κουμουνδούρου. Βέβαια, οι τρικυμίες δεν πάβουν και στο ΠΑΣΟΚ είναι παρόμοιο το κλίμα. Αυτοί βέβαια το έχουν συνηθίσει και πνίγονται σε μια κουταλιά νερό, γιατί αν τα πάρουμε ένα-ένα η κατάσταση θέλει αποκωδικοποίηση. Είχαμε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αποδέχτηκε την πρόταση του Δούκα και δεσμεύτηκε ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Αποφάσισε επίσης αυτόνομη πορεία στις εκλογές, καμία συνεργασία, όλα καλά, έτσι. Όμως είχαμε πρόσφατα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που έχει συζητηθεί ότι και τις δηλώσεις του Δούκα, που πρότεινε ουσιαστικά συνομιλίες με τον Τσίπρα, γιατί σύμφωνα με τον ίδιο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να ξεπεράσει ένα 25% στις εκλογές, που αυτό το 25% δίνει και τον πόνους των 50 εδρών, να πούμε, στο πρώτο κόμμα. Και το, να πούμε, το κερασάκι στην τούρτα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα ήταν η δήλωσή του ότι γιατί όχι και ο Τσίπρας να είναι, αφού θα είναι, αν είναι το πρώτο από τα δεύτερα κόμματα, στο πούμε έτσι, γιατί να μην είναι και ο Πρωθυπουργός, έτσι. Αυτό έχει αυτό θα παίξει ρόλο, το αναλύσαμε και με το Θωμά Γεράκη την προηγούμενη εβδομάδα, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιος θα είναι δεύτερος στις ερχόμενες εκλογές. Και αυτή η κουβέντα έχει γεννήσει αρκετή εσωστρέφεια ξανά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, γιατί είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι όσοι βρεθείτε εκτός γραμμής θα διαγράφεστε. Βέβαια αυτό δεν το έκανε, γιατί θα είχε πάρα πολλές ευκαιρίες να το κάνει με το Δούκα. Βέβαια μετά θα άνοιγε ένα άλλο παράθυρο προβλημάτων που ήδη αντιμετωπίζει πολλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα βγαίνει και η Άννα Διαμαντόπουλ και δηλώνει ότι είναι μια γελία προσέγγιση και ότι δεν μπορεί να φανταστεί αυτή του Δούκα ουσιαστικά, έτσι, για να υπάρξουν ομιλίες πριν από τις κάλπες. Άφησε όμως και ανοιχτό το ενδεχόμενο της διακυβέρνησης την επόμενη μέρα, λέγοντας ότι αυτό θα προκύψει από το ότι θα πει ο ελληνικός λαός. Το ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο ευρωβουλευτής ο Νίκος Παπανδρέου, αυτόνομα ναι, αλλά με την πρώτη κυρία βλέπουμε, όπως είπε, η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει την κάλπη, θα μας δείξει πού πορευόμαστε και ποια είναι η επίσημη γραμμή του κόμματος. Να πούμε ότι και ο Κώστας Τσουκαλάς και ο κύριος Σκανδαλής επιμένουν ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να βγει πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Δεν το πετύχει, μένει στην αντιπολίτευση και δεν συζητάει για συνεργασίες. Τώρα πείτε μου εσείς, αν δεν έχουν μπερδευτεί οι πολίτες ή αν αυτό είναι μία νέα γραμμή κόμματος. Δεν ξέρω πώς θα κινηθούν τα πράγματα εκεί. Δεν ξέρουν αν ψηφίζοντας το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα θα βγει ΠΑΣΟΚ, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ή μια συνεργασία με τον Τσίπρα, με την Κωνσταντοπούλου, πάει λέγοντας. Γιατί υπάρχει και αριθμητική, ο πολυκερματισμός δεν εξασφαλίζει κυβέρνηση μόνο σε δύο κόμματα. Ίσως χρειαστούν και τρία. Η κεντροδεξιά πολυκατοικία, εκεί υπάρχει μια διαφοροποίηση, για να πάμε λίγο και από την άλλη πλευρά. Εκεί υπάρχει ένας προβληματισμός, έτσι, η Νέα Δημοκρατία ποντάρει στην αυτοδυναμία, αλλά αυτός ο στόχος αυτή τη στιγμή που μιλάμε μοιάζει να είναι υπεραισιόδοξος. Επομένως, εφόσον βγει πρώτη, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, θα χρειαστεί 1 με 2 μικρότερα κόμματα για να κυβερνήσει και πού θα τα βρει, γιατί εφόσον δημιουργηθεί το κόμμα Σαμαρά, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρξει μια σύγκληση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς έχει φύγει
έχει φύγει και με έντονο τρόπο. Το ΠΑΣΟΚ αρνείται, η ελληνική λύση του Βελόπουλου στην παρούσα φάση λέει όχι σε συνεργασίες. Με λίγα λόγια, όλα είναι στον αέρα και θα κρυθούν κυριολεκτικά το βράδυ των εκλογών, όποτε και γίνουν αυτές. Ωστόσο, υπάρχουν και αρνήσεις. Έχει συζητηθεί και με την βουλευτές το ζήτημα αυτό και τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ με τους βουλευτές Ηρακλείου και πού θα πάνε. Γιατί και αυτό πρέπει να το δούμε σε τοπικό επίπεδο. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε και στην πορεία και τις επόμενες εβδομάδες σιγά σιγά. Πάντως, για να επιστρέψουμε έτσι λίγο στο χώρο, γιατί κάνουμε ένα πινκ πονκ σήμερα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Στο ΠΑΣΟΚ πάντως δεν αμφισβητούν πλέον τις δημοσκοπήσεις, αλλά κάνουν μια σωστή επισήμανση ότι για κάθε καινούργιο κόμμα που δημιουργείται, ειδικά του Τσίπρα και της Καριστιανού, που συζητιούνται ένα χρόνο, είναι λογικό στην αρχή να υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και ένας δημοσκοπικός αέρας. Δίκιο έχουν σε αυτό. Εντάξει, θυμάστε και το ποτάμι έτσι, και το κόμμα Βραμόπουλου πιο παλιά, οι παλιοί, που είχαν ξεκινήσει με αρκετά εντυπωσιακά ποσοστά και στο τέλος δεν έγινε, δεν κατάφεραν να έχουν τόσο έτσι, σημαντικό ρόλο. Όλα αυτά που συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό είμαι σίγουρος ότι το επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσουν, αλλά θα πάνε μετά και σε καλοκαιρινές διακοπές όλοι τους. Θα περιμένουμε λοιπόν και τις ανακοινώσεις για το πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές για να ξέρουμε και το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Είμαστε 25 λεπτά μετά από τις 9. Πάμε σε μια μικρή διακοπή για τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής.

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: λευκό.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 22 λεπτά πριν από τις 10. Είστε συντονισμένοι πάντα σε 102,3 στο ραδιοφωνο του Κρέτα One. Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα. Και θα συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή με όλα αυτά που συμβαίνουν στο γεωπολιτικό σκηνικό ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ιράν και το Ισραήλ φυσικά. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον διδάκτορα πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, τον Θεοφάνη Μαλκίδη. Κύριε Μαλκίδη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη, από τη Θράκη.
1: Πώς βλέπετε τα πράγματα, πώς τα αποκρυπτογραφείτε? Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που έχουμε διφορούμενα πράγματα, διφορούμενες δηλώσεις κάθε μέρα και φαίνεται ότι αυτό το εξάμεινο που έρχεται, το 60 μέρες που έρχονται, θα φέρουν κάποια λύση.
2: Να πούμε ακριβώς όπως ορθά αναφέρατε, ότι δεν είναι μια συμφωνία η οποία αφορά το τελικό ζήτημα ή την τελική συμφωνία, αλλά είναι μια εκεχηρία η οποία αναφέρεται σε 2 μήνες, όπου μέσα σε αυτούς θα πρέπει τα 2 μέρη να αποφασίσουν τελικά τι θέλουν να κάνουν. Ορισμένα σημεία τα οποία είναι σημαντικά κατά την άποψή μου σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με πριν και μετά τον πόλεμο. Το πρώτο είναι ότι αναφέρουν ότι και οι 2 πλευρές ότι έχουν νικήσει. Κάτι το οποίο, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες, τόσο για εσωτερικούς λόγους, όσο και για λόγους γοήτρου και κύρους, αναφέρεται η συγκεκριμένη πρόταση. Το δεύτερο είναι ότι οι ΗΠΑ αναφέρονται ως νίκη σε ζητήματα τα οποία έτσι κι αλλιώς υπήρχαν πριν τη σύγκρουση της 28ης Οκτωβρίου και τώρα καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι με βάση τα νέα δεδομένα έχουν αναδιπλωθεί. Τι σημαίνει αυτό, τα στενά του Ορμούς. Πριν τον πόλεμο ήταν ανοιχτά. Τώρα θεωρείται ως επιτυχία ότι θα ξανανοίξουν. Το πυρηνικό πλωστάσιο. Η βαλιστική πύραυλη και κατά τη γνώμη μου, επειδή ήταν μείζον πρωτεύων και πρωταγωνιστικό ζήτημα σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση και τελικά τη σύγκρουση, ήταν η κατάρρευση του καθεστώτος. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Άρα λοιπόν, αν βάλουμε όλα αυτά τα ζητήματα, πιθανόν να πούμε ότι το Ιράν βγαίνει πιο δυνατό από αυτή την αντιπαράθεση. Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει να δούμε και στη συνέχεια είναι κατά πόσο το Ισραήλ, που είναι ο τρίτος παίκτης ή το τρίτο μέρος ή η τρίτη πλευρά σε αυτή τη συμφωνία, θα τελικά θα ακολουθήσει αυτό το οποίο πρότεινε και τελικά συμφώνησε οι ΗΠΑ.
1: Πάντως, το Ισραήλ δεν είναι και ο οποιοδήποτε παίκτης και φαίνεται ότι έχει αρκετή επιρροή και μέσω των διάφορων λόμπι στις ΗΠΑ και στην πολιτική σκηνή, και ειδικά και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα. Εσείς. Είχαμε τις συζητήσεις ανάμεσα στον Αραχτσί, τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ αρκετούς μήνες τώρα. Τώρα τι μπορεί να αλλάξει? Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτοί οι τρεις έχουν ξαναβρεθεί στο τραπέζι. Ο γαμπρός του Τραμπ, ο φίλος του Τραμπ.

0: είναι και το Πακιστάν και το Κατάρ, ναι, που να μην κρυβόμαστε, είναι το μακρύ χέρι και το ένα κράτος και το άλλο της Τουρκίας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αν συνδυαστεί με το ζήτημα ότι ο σημερινός πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Τουρκία είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος λειτουργεί ως πλασιέ παρά ως διπλωμάτης ο οποίος προωθεί συμφέροντα, καταλαβαίνουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση πρέπει να μπει και η Τουρκία, συν το γεγονός ότι ήδη έχει ανακοινωθεί ότι 300 δις δολάρια θα κατευθυνθούν προς το Ιράν. Άρα λοιπόν κατανοούμε ότι με όλα όσα κερδίθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, με τις αυξομοιώσεις, τις αγοροπολισίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συν το γεγονός των επενδύσεων που θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, κατανοείται και κατανοούμε όλοι μας ότι τα συμφέροντα τα οποία ενδύθηκαν με το ένδυμα της γεωπολιτικής ή της συζήτησης που αφορά μια σειρά από θέματα στην περιοχή, μάλλον είναι επιχειρηματικά συμφέροντα, στενά οικονομικές επενδύσεις και τίποτα άλλο περισσότερο.
1: Νομίζω σωστά το αναφέρατε. Κύριε Μαλκίδη, ούτως ή άλλως νομίζω τα χρήματα πέφτουν πίσω στην αγορά λίγο πολύ, έτσι το αντιλαμβάνομαι ως προς αυτό, γιατί κερδίθηκαν αρκετά χρήματα κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου από ορισμένους που αφορούν τα πετρέλαια, την πετρελαϊκή αγορά και όλα τα συναφή. Πάντως, μου απαντήσετε στο ερώτημα, πιστεύετε ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτούς? Πιστεύετε ότι υπάρχει ακτίδα να λήξει αυτός ο πόλεμος?
0: Ξέρετε, εδώ πρέπει να κάνουμε δύο σχόλια. Το γεγονός είναι αυτό το οποίο είπαμε και προηγουμένως, δηλαδή ότι διαπλέκονται οικονομικά με γεωπολιτικά συμφέροντα. Η γεωοικονομία είναι αυτή η οποία καθορίζει τελικά τα συμφέροντα των κρατών. Και το δεύτερο σχόλιο αφορά την πατρίδα μας. Δηλαδή, κατά πόσο μια δεδομένη κατάσταση ή μια δεδομένη στάση μπορεί να αποτελεί και μια συνεχόμενη πρόταση πολιτικής και στρατηγικής. Τι θέλω να πω. Αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει στην περιοχή αλλάζει με ρυθμό δευτερολέπτου. Δείτε για παράδειγμα ένα διπλωματικό επεισόδιο που έγινε μεταξύ Ιταλίας και Αμερικής.
1: Σωστά.
0: Δείτε πόσες συμμαχίες έχουν αλλάξει στους 4 σχεδόν μήνες όπου υπάρχει αυτή η σύγκρουση στην περιοχή. Μην ξεχνάτε ότι το Ιράν ήταν και αποτελεί κατά τη γνώμη μου σταθερό σύμμαχο της Τουρκίας. Μην ξεχνάτε ότι πριν 3 χρόνια είχαμε τη σύγκρουση Ισραήλ και Τουρκίας. Σήμερα βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα, ναι, και μην λησμονούμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στο Λίβανο με τη Χεσμολά και γενικότερα στην περιοχή, ακόμα και με τους Χούθι, ακόμα και με συγκρούσεις σε άλλες περιοχές, η Τουρκία αποτελεί πλέον πρωταγωνιστικό μέρος. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο τα συμφέροντα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά με βάση αυτή τη διαπίστωση πρέπει και η Ελλάδα, η πατρίδα μας, να κατανοήσει ότι εφόσον τα συμφέροντά της φύγονται με συγκεκριμένες δεδομένες τάσεις, οφείλει να επανατοποθετηθεί και κυρίως να αντιληφθεί ότι κάθε νέα στρατηγική βασίζεται αμιγώς και μόνο στα συμφέροντα, είτε είναι πολιτικά είτε είναι οικονομικά.
1: Είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό που λέτε και αναφορικά με τη στάση της Τουρκίας, γιατί το αναφέρατε ουσιαστικά καθαρά το αναφέρατε ανάμεσα στο Κατάρ, τη Τουρκία και το Πακιστάν υπάρχουν δεσμοί και έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο αυτές οι χώρες αυτές.
0: Και ξέρετε, και αν μου επιτρέπετε σχόλιο, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα, ξέρετε, παρουσιάζοντας ειρηνοποιεί δύο καθεστώτα όπως είναι το Κατάρ και το Πακιστάν με πολλά προβλήματα. Ναι. Θυμάστε τι είχε γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λειτουργούσε το λόμπι του Κατάρ. Άρα λοιπόν το λόμπι της Τουρκίας. Το δεύτερο είναι πώς λειτουργεί το Πακιστάν ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας όχι μόνο σε σχέση με την Ινδία, αλλά και σε όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, σύν το γεγονός ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί εδώ και 10 περίπου χρόνια, ένα μόνο παράδειγμα να σας αναφέρω, τους Τούρκους πιλότους, οποίους απέλησε ο Ερντογάν λόγω της συμμετοχής τους στο πραξικόπημα, τώρα χρησιμοποιεί στη θέση τους Πακιστανούς. Συν το γεγονός ότι έχει πλέον μια παρουσία στην περιοχή, η οποία δεν βασίζεται ή δεν περιορίζεται μόνο στην πολιτική ή μόνο στο Ισλάμ ή μόνο στη θρησκεία, αλλά επεκτείνεται και στην οικονομία με ό,τι αυτό συμβαίνει. Και θέλω επίσης ένα επιπλέον σχόλιο σε ό,τι αφορά το ρωσο-ουκρανικό, γιατί συνδέεται πάλι με την Τουρκία. Αν παρουσιάζεται η Τουρκία ως ειρηνοποιό μέρος ή ειρηνοποιός χώρα η οποία θα λύσει το πρόβλημα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καταλαβαίνετε ότι δύο έχουν χαθεί και το μέτρο και η λογική, και φυσικά παρουσιάζει προφανώς το διεθνές δίκαιο, γιατί αναφερόμαστε σε μια χώρα η οποία κατέχει την Κύπρο 52 χρόνια, συν το γεγονός ότι αφισβητεί την εθνική κυριαρχία από την Κρήτη μέχρι την Θράκη.
1: Που είναι ορισμός αναθεωρητικότητας, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή,
0: συν το γεγονός της γαλάζιας πατρίδας, συν το γεγονός ότι έχει σαχθεί ένα εθνικιστικό αφήγημα στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και θα αποτελέσει νόμο, Συν το γεγονός ότι δεν μας επιτρέπει ούτε καν, ειδικά

0: εδώ στην περιοχή, στο Θρακικό Πέλαγος, αλλά και όχι μόνο, οι αλληλείς μας να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους, στην οποία αφιερώνουν όχι μόνο χρόνο, κόπο και μόχθο, αλλά και οφείλουν και την επιβίωσή τους. Συν το γεγονός της ενεργειακής σύνδεσης της υπηρετικής χώρας με τα νησιά, συν τα θαλάσσια πάρκα και ό,τι άλλο φανταστείτε σε γη, αέρα και θάλασσα.
1: Άρα, να φανταστώ, κύριε Μαλκίδη, ότι τη στάση της χώρας μας αναφορικά σε αυτά τα ζήτηματα δεν τη βλέπετε και με το πιο θετικό μάτι, που απλά, κατά την άποψή μου, στέκεται με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και τίποτα παραπέρα. Δηλαδή, δεν βλέπουμε
0: κάποιες θέσεις. Ναι, είναι πολύ εύστοχο το σχόλιο σας. Θα μπορούσε κάποιος να συμφωνήσει σε όλη αυτή την στάση, ορθή, σωστή ή όπως αλλιώς έχει ονομαστεί, αν τελικώς, για παράδειγμα, και είναι το πιο σημαντικό ειδικά τώρα, αν τελικώς αυτό το οποίο ορίζουμε ως ανακήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Ελλάδος και Κυπριακής Δημοκρατίας γίνει άμεσα. Ναι. Ή αν κατοχυρωθούν τα 12 μίλια σε όλο το μήκος και το πλάτος του εναέριου και θαλάσσιου χώρου. Συν το γεγονός της πλήρης άσκησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και φυσικά ένα μήνυμα το οποίο αφορά και τη δική σας περιοχή, την Κρήτη, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο συμβαίνει τους τελευταίους μήνες από τη Λιβύη. Αν τελικώς κρίνουμε και κατανοήσουμε ότι ένα κράτος όπως η Λιβύη ή η Τουρκία δεν μπορούν να φυλάξουν τα σύνορά τους, στο διεθνές δίκαιο και στον καταστατικό χάρτη του ΙΕ προβλέπεται ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης. Αν λοιπόν δεν μπορούν να τα φυλάξουν τα σύνορά τους και με αυτόν τον τρόπο αποσταθεροποιείται η Ελλάδα, οφείλει να το αναγγείλει τώρα η Ελλάδα ακόμα και ως μη μόνιμο μέλος της Συμβουλίας Ασφαλείας που είναι αυτή την περίοδο.
1: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πηγαίναμε σε μια τέτοια κίνηση. Πάντως, μιλάω με τα δεδομένα που έχουμε και από τη στάση που έχουμε κρατήσει σε όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Δεν έχετε άδικο. Η Frontex δραστηριοποιείται στα νησιά του Αιγαίου, ναι, και στον Εύρο. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι στα τουρκικά παράλια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα η Τουρκία σήμερα όχι μόνο να παίρνει κονδύλια από την Ένωση, μεταξύ των οποίων και από την Ελλάδα, προκειμένου να τη θασέψει το προσφυγικό μεταναστευτικό, αλλά να λειτουργεί ως πλήρως αποσταθεροποιητικός παράγοντας σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της εθνικής μας κυριαρχίας.
1: Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε, γιατί αν ανοίξουμε τη βεντάλια μπορούμε να συζητάμε για ώρες και πραγματικά συμβαίνουν τόσα πολλά γύρω μας που δεν μας αφήνουν ανεπηρέαστους.
0: Ξέρετε, ένα τελευταίο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Δεν είναι μόνο τα ζητήματα, τα μείζωνα, δηλαδή αυτά τα οποία περιγράψατε σωστά. Αφορούν και την καθημερινότητά μας. Το γεγονός ότι πλήγεται η αλληλεία στο Αιγαίο και στο Θρακικό και στο Ικάριο και γενικότερα σε όλη την περιοχή της δραστηριότητας των Ελλήνων αλλιέων ή ότι πλήγεται το τουρισμό στην Κρήτη είναι μια πραγματικότητα που αφορά την καθημερινότητά μας. Δεν αφορά κάτι αόριστο, δεν αφορά κάτι μεγάλο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συνθέτουν μια πίεση επιπλέον από αυτή η οποία υπάρχει με βάση την οικονομική δραστηριότητα ή οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στην πατρίδα μας.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε πιο ουσιαστικό λόγο και πιο ουσιαστική παρουσία σε όλα αυτά που συμβαίνουν και να μην είμαστε απλά πίσω από το άρμα της θεσμικότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, ορθή η παρατήρησή σας και με βρίσκει σύμφωνο και φαντάζομαι βρίσκει σύμφωνο και κάθε λογικό άνθρωπο ο οποίος έχει μια στάση ορθή απέναντι στα ζητήματα τα οποία αφορούν τα συμφέροντά μας. Αν τελικώς δηλαδή αυτό το οποίο αναφερόμαστε ως εξωτερική πολιτική δεν είναι ταυτισμένοι πλήρως με συμφέροντα θεσμικά, πολιτικά, οικονομικά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, η Φοντερ Λάιεν, η Ιταλία ή η Ισπανία, την ίδια στιγμή που λένε για την εταιρικότητα και τη συμμαχία μεταξύ Ελλάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πλήρες κράτος μέλος, την ίδια στιγμή πουλάνε όπλα στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα πουλάνε όπλα, αυτά τα ίδια όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να υπάρξουν εκατοντάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Μέσα σε 2 χρόνια έχουμε πάνω από 2.500 παραβιάσεις στο Αιγαίο.
1: Ενώ να πούμε σύντομα παρένθεση, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, είμαστε και στη φάση των ήρεμων νερών.
0: Δηλαδή, αν δεν ήμασταν στη Συμφωνία των Αθηνών και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφερόμαστε, τι θα συνέβαινε. Χτες είχαμε, πριν λίγες 34 χρόνια, συμπληρώθηκαν από τότε που έφυγε ο Νίκος Αλμάς στον Άγιο Ευστράτιο, που είναι μια σειρά από αεροπόρους οι οποίοι έφυγαν εν ώρα καθήκοντος, εν ώρα ειρήνης. Τη στιγμή που υπάρχουν λοιπόν αυτές οι παραβιάσεις, την ίδια στιγμή που εμείς και καλώς κάνουμε, έχουμε παρουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία και αεροπορική και ναυτική. Έχουμε τους Patriots στην Κάρπαθο, που είναι πραγματικά μια αλλαγή πραγματικότητας. Γιατί μέχρι τώρα η Τουρκία θεωρούσε ότι δεν πρέπει να έχουμε ούτε ένα τυφέκι, ούτε ένα στρατιώτη στα Δωδεκάνησα και γενικότερα όπου νομίζει ότι πρέπει να υπάρχει αποστρατικοποίηση. Αυτό πρέπει να μεταλλαχθεί σε πραγματική πολιτική. Ανέφερα 2 ζητήματα. Το πρώτο είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και το δεύτερο είναι τα 12 μίλια. Γνωρίζετε κι εσείς, γνωρίζουμε όλοι μας, ότι η πολιτική έχει συγκεκριμένους χρόνους. Ή για να το πω διαφορετικά, στην πολιτική ο χρόνος δεν είναι ουδέτερος. Mm. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία προτείνονται πρέπει να γίνουν άμεσα.
1: Ναι, το timing παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και όταν υπάρχει μια ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις από τα μαλλιά. Αυτό ισχύει. Δεν ξέρω εσείς πάντως πώς το βλέπετε να πορευόμαστε, δηλαδή ανάμεσα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο σημείο που βρίσκονται. Πώς φαντάζεστε πώς μπορείτε να αποκρυπτογραφίζετε τα επόμενα βήματα για το επόμενο διάστημα?
0: Ξέρετε, επειδή αλλάξανε πολλά πράγματα στη Μέση Ανατολή, ναι, και στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά μετά τη σύγκρουση και ενδεχομένως μετά τη συμφωνία που θα επιτευχθεί, έστω και με τον ένα με τον άλλο τρόπο σε 60 μέρες, εκτιμώ ότι γενικώς ο κόσμος και όχι μόνο η περιοχή μας θα είναι διαφορετικός. Άρα λοιπόν κατανοούμε ότι και η Ελλάδα πρέπει να προσαρμοστεί ή να αλλάξει συγκεκριμένη στάση, η οποία τουλάχιστον τα τελευταία 20-25 χρόνια είναι δεδομένη. Και ακριβώς αυτό το δεδομένο έχει τελικά πλήγμα προς τα εθνικά μας συμφέροντα. Το γεγονός δηλαδή ότι σας αναφέρω δύο παραδείγματα, ότι σε λίγες μέρες θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, που εκεί θα επιβεβαιωθεί για ακόμα μια φορά, παρά τη στάση της Τουρκίας στο ρωσο-ουκρανικό ή στο μεσανατολικό, ότι είναι μια συγκεκριμένη θέση που αφορά τη γεωπολιτική της αξία, και το δεύτερο ότι θα κάνει μια σύσκεψη παγκόσμια ΟΗΕ για το κλίμα, για την κλιματική αλλαγή, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει προσκληθεί γιατί η Τουρκία το απέτησε. Δηλαδή την ίδια στιγμή που ο ΟΗΕ είναι μέρος της λύσης, αν τουλάχιστον τοποθετούμαστε έτσι, την ίδια στιγμή ταλείται και τελικά αποδέχεται την θέση και την πρόταση της Τουρκίας να μην καλέσει ένα κράτος μέλος το οποίο έχει συγκεκριμένα όρια και θεσμική εκπροσώπηση. Την ίδια στιγμή που βραβεύεται ο ΙΕ δια του Γκουτέρες με το βραβείο Κεμάλ, δηλαδή με το βραβείο ενός γενοκτόνου, δεν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, ότι αυτή η πραγματικότητα αφορά πλέον στενά συμφέροντα. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα συμφέροντα και όχι στις σχέσεις τις φιλικές ή τις άλλες μεταξύ κρατών και προσώπων, οφείλει η Ελλάδα και να προσαρμοστεί και κυρίως να προτάξει τα δικά της συμφέροντα, έτσι ώστε η κυριαρχία να είναι πλήρης, ενιαία και αδιαίρετη, από τη Ζάβδο μέχρι τη Θράκη και το Ορμένιο.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που αναφέρατε. Κύριε Μαλκή, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
0: Πέρα από το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα, πολιτική, οικονομική, ναι, θεσμική, ακόμα και ενδεχομένως και συνοριακή, δηλαδή θα προτάξω και ενδεχομένως να κάνω μια συζήτηση στο μέλλον, ότι αυτό το οποίο συνέβη στο Ιράν προέταξε και το ζήτημα το κουρδικό. Ναι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η αλλαγή στο Ιράκ είχε μια νέα δεδομένη κατάσταση, de facto και de jure, με την ομοσπονδία των Κούρδων. Έχουμε στη Συρία επίσης μια κουρδική οντότητα, παρότι εκεί ο Τζολάνι δυστυχώς μεταμορφώθηκε από τρομοκράτη σε πρωθυπουργό. Ωστόσο κρίνω ότι είναι και μια ευκαιρία για τους Κούρδους του Ιράν να αποτελέσουν πρόκριμα για τη δική τους ανεξαρτησία, σύν το γεγονός ότι έχουμε πλέον μια εκκρεμότητα μεγάλη, μακροχρόνια, που αφορά τους Κούρδους της Τουρκίας. Αυτό φοβάται η Τουρκία και ενδεχομένως θα είναι το επόμενο μέτωπο για το οποίο θα συζητήσουμε και με το οποίο θα ασχοληθούμε.
1: Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Κύριε Μαλκίδη, να σας ευχαριστήσω για που αποδεχτήκα και την πρόσκληση Σάββατο πρωί.
0: Να είστε καλά. Καλή
1: να είστε σας καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας επίσης.
1: Ήταν ο Θεοφάνης Μαλκίδης, διδάκτορο πολιτικών και κοινωνικών επιστημών. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπε γύρω από τα γεωπολιτικά που συμβαίνουν στην περιοχή, ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ελληνοτουρκικά που πάντα απασχολούν τη στάση της Τουρκίας, και όλα αυτά θα τα παρακολουθούμε το επόμενο διάστημα, γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών και είμαι σίγουρος και θα συμφωνήσω με τον κύριο Μαλκίδη ότι όλα αυτά που θα έρθουν το επόμενο διάστημα θα είναι μια νέα κατανομή, μια νέα πραγματικότητα με την οποία θα βρεθούμε αντιμέτωποι. Βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν από 4 λεπτά πριν από τις 10. Πάμε σε τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
8: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά από τις 10. Είστε συντονισμένοι στο Κρέτα Μουνα Radio. Δημήτρης Κανάγης στο μικρόφωνο, Αντώνης Ταπίνος στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η εκπομπή Rewind του Σαββάτου. Και πάμε να συνομιλήσουμε, να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει και μέσα από την εκπομπή και με άρθρα μας στο greta1.gr και αφορά τους σεισμόπληκτους στο Καλοχώριο που είχαμε μια εξέλιξη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το Κώστα Καντάτσιο, το πρόεδρο των σεισμόπληκτων Ελπίδα. Κύριε Καντάτσιο, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Σχετικά με τα νεότερα που είχαμε και την παρέμβαση του συνήγορου του πολίτη για άμεση έκδοση σε νέας οικία, τι έχουμε αναφορικά με αυτό?
1: Πολύ σωστά διαβάσατε. Είναι ένα από τα προβλήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και τους πληγέντες συμπολίτες μας. Αφορά την οικοσκευή και το επίδομα των πρώτων δυτικών αναγκών για τις πρώτες ανάγκες. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έγινε ο σεισμός ή όταν γίνεται κάποια φυσική καταστροφή, η πολιτεία πριν δώσει τη στεγαστική συνδρομή ορίζει ένα ύψος επιδόματος για τις πρώτες βλάβες που έχει πάει στο σπίτι, αλλά και για τις πρώτες ανάγκες. Δηλαδή, αν κάποιος εμένε, πολλοί από εμάς μένουν 60 και 70 χιλιόμετρα μακριά από τις δουλειές τους, ένα τρίμηνο, ένα πεντάμηνο, μένα σε ξενοδοχεία, όπως και σε άλλες φυσικές καταστροφές, και δεν είχα βέβαια εννοείται ούτε στέγη ούτε φαγητό να μαγειρέψουν. Αυτά λοιπόν τις πρώτες βιωτικές ανάγκες τις καλύπτει αυτό το επίδομα. Αυτό το επίδομα δίδεται σε κάθε φυσική καταστροφή, ανάλογα με το ύψος της ζημιάς που έχει πάει στο σπίτι σου, και εννοείται ότι πρέπει να καταβάλλεται άμεσα. 5 χρόνια λοιπόν φτάνουμε το Σεπτέμβρη και πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν πάρει αυτό το επίδομα. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είχε απευθυνθεί σε εμάς πολύ νωρίς. Έχουν προσφύγει ομαδικά κάποια άτομα στο συνήγορο του πολίτη από τον Νοέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, το 23. Υπήρχαν και τηλεφωνικές βέβαια οκλήσεις στο Υπουργείο από το 22. Και βέβαια ο συνήγορος του πολίτη, αφού μελέτησε την υπόθεση των ανθρώπων, είχε και τις δικές μας οκλήσεις όταν κατέβηκαν κάτω τον Απρίλιο και απεφάνθη ότι οι συμπολίτες μας έχουν όλα τα δικαιώματα και πρέπει να πάρουν άμεσα την οικοσκευή από την πολιτεία. Το άμεσα είναι με χρόνους πολιτείας, έτσι ξέρετε. Το πάμε στον πέμπτο.
0: Αλλάζει αυτό κάτι? Ουσιαστικά δίνει κάποια ελπίδα ούτως ώστε να υπάρξει κάποια δικαίωση για αυτούς τους πολίτες μας?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα δεδικασμένο. Όταν ο συνήγορος του πολίτη ορίζει ότι πρέπει να εκδοθεί νέα οικία και προτείνει μάλιστα και συγκεκριμένες παραμέτρους που θα μπουν μέσα σε αυτή την οικία, αυτό ανοίγει μια πόρτα για πολλούς σεισμόπληκτους συμπολίτες μας. Είναι περίπου 300 στον αριθμό. Φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι μένουν στον ίδιο τόπο, στην ίδια γειτονιά. Υπάρχουν συμπολίτες μας που ο ένας στο ισόγειο δεν πήρε την οικοσκευή και ο αδερφός του από πάνω που μένει πήρε την οικοσκευή. Στην ίδια γειτονιά, τα απέναντι σπίτια, ο ένας πήρε οικοσκευή, ο άλλος δεν πήρε οικοσκευή. Είναι περίπου 300 τέτοιες περιπτώσεις. Είναι προφανής η αδικία για πολίτες που πλήγησαν από τον ίδιο σεισμό, στον ίδιο Δήμο και μάλιστα και στην ίδια γειτονιά και στην ίδια οικοδομία, όπως σας είπα πριν. Για την ίδια κατηγορία ενίσχυσης αντιμετωπίστηκαν εντελώς διαφορετικά, όπως λέμε και στην επιστολή. Αυτό το είχαμε θέσει και εμείς εξ αρχής στον κύριο Τριαντόπουλο από το Νοέμβριο του 22, τότε που είχαν γίνει πλημμύρες της Αγίας Πελαγίας, της σύσκεψης, στην ευρεία σύσκεψη των 250 φορέων, μελών μάλλον φορέων που είχαν γίνει στο Ίμπις. Από τότε βέβαια αδιαφορία. Η κρατική αλλαγή δεν μπορεί να εξαρτάται από τεχνικά λάθη, έτσι, από κάποια κενά της πλατφόρμας ή από καθυστερήσεις των υπηρεσιών ή λόγω ασυνανοησίας. Ο πολίτης οφείλει, εφόσον είναι δικαιούχος, να το πάρει και να το πάρει άμεσα, εφόσον το εξαγγέλνει και η πολιτεία. Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος για αυτούς τους συμπολίτες μας που δεν έχουν πάρει την υποσκευή. Να σημειώσω ότι δεν είναι όλοι οι σεισμόπληκτοι, έτσι είναι όσοι δεν έχουν πάρει την υποσκευή. Είναι περίπου 300 άτομα, έτσι υπολογίζουμε εμείς, τις οχλήσεις που έχουμε στο Σύλλογο. Ο κύριος Υπουργός από τον Απρίλιο του 25 το αναγνώρισε το πρόβλημα, θεωρούσε ότι είναι μικρός ο αριθμός, υποσχέθηκε τότε στη συνάντηση που είχαμε κάνει στην Αθήνα ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα. Τον Ιούλιο ξανά δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει, πέρσι τον Ιούλιο, παρουσία του Περιφερειάρχη Ερετών και αυτοδιοικητικών αλλά και των γενικών γραμματέων του Υπουργείου ότι θα το κάνει, να ανοίξει επιτέλους λέει η πλατφόρμα. Όμως από πέρυσι τον Ιούλιο μέχρι Φέτος κλείνουμε ένα χρόνο και αυτό το ζήτημα που ταλανίζει τους όποιους συμπολίτες μας ακόμα δεν έχει λυθεί και αυτό το πρόβλημα.
0: Όπως και να έχει, είναι μία νίκη, από ό,τι καταλαβαίνω, έστω μία μικρή νίκη, είναι μία νίκη.
1: Ναι, είναι μία σταγόνα νίκη θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε και τις μικρές και τις μεγάλες νίκες. Είναι τα προβλήματα που είναι πολλά και μεγάλα, για μας αυτά που μας καίει και σε αυτά επικεντρωνόμαστε είναι να προσαρμογή του τιμολογίου εργασιών, πολύ βασικό, πολύ δύσκολο αλλά πολύ βασικό. Ήδη τα χθεσινά δημοσιεύματα στον ημερήσιο αθηναϊκό τύπο αναφέρουν για παρόμοια προβλήματα αναπροσαρμογής τιμολογίου σε εργολήπτες δημοσίων έργων. Θα μείνουν έργα στη μέση λόγω της αύξησης του κόστους. Και εμείς το έχουμε εντοπίσει αυτό και σε εμάς, ότι εφόσον και η Ελστάτ το παραδέχεται την τελευταία πενταετία τα οικοδομικά υλικά και είναι ακριβώς την περίοδο του σεισμού, από το 21 μέχρι και το 25 ή πενταετία μέχρι και το 26 έχουν πάρει αύξηση 32% όλα τα οικοδομικά υλικά, χωρίς τον πόλεμο του Ιράν, αυτά θα βγουν σε λίγο σε εμάς. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε και αυτό, αναπροσαρμογή του δημολογίου εργασιών άμεσα, τη στεγαστική συνδρομή που τη θέλουμε 100% όπως δίδεται από πέρσι τον Αύγουστο του 25 σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα, σε κάθε φυσική καταστροφή να δοθεί, και γιατί όχι και αναδρομικά, δεν πρέπει να είναι αδικημένος κανένας συμπολίτης μας, έτσι, εφόσον οι τράπεζες δεν έχουν δώσει το άτοκο δάνειο, να δοθεί 100% στεγαστική συνδρομή στον συμπολίτη μας ή ιδάλλως να τραβήξει τα αυτιά των τραπεζών ο κύριος Υπουργός Οικονομικών ή ο κύριος Κατσαφάδος. Στο χέρι του είναι να κάνει ένα από τα δύο. Εμείς πάντως θα απαιτούμε να δοθεί λύση και για αυτά ένα από τα δύο θέματα που σας είπα και την απλοποίηση των διαδικασιών. Πιστέψτε μου ότι σύντομα θα έχουμε και άλλες εξελίξεις.
0: Ευχής έργων είναι αυτό.
1: Ακριβώς. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει ότι χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία. Δεν είναι ανάγκη να τα διακυμπανίζουμε και τα διαφημίζουμε. Εμείς λειτουργούμε εκ του αποτελέσματος. Πάμε με αργά και σταθερά βήματα. Έχουμε καθημερινά δεκάδες αναφορές προβλημάτων. Γνωρίζουμε πλήρως, σαν να είμαστε υπάλληλοι της υπηρεσίας, πιστέψτε με. Γνωρίζουμε πλήρως τι γίνεται και πού υπάρχουν τα αγκάθια και δεν προχωρούν αυτές οι υποθέσεις και βήμα-βήμα προσπαθούμε να τις επιλύουμε σταδιακά.
0: Μάλιστα, κύριε Καντάτσιο, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ένα καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι να έχετε και θα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε προκύψει.
1: Να είστε καλά, κύριε Κανάκη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο θα συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε στο Creta One Radio 102,3, γιατί μια ολόκληρη περιοχή βρίσκεται σε αγανάκτηση και καλό είναι να μην γυρνάμε την πλάτη μας. Ένα ζήτημα που κοντεύει 5 χρόνια αν δεν κάνω λάθος και για το οποίο ακόμα δεν έχουν βρεθεί λύσεις. Σίγουρα αναμένουμε το επόμενο διάστημα και τις κινήσεις του Συλλόγου αλλά και η πολιτεία να κάνει αυτά που πρέπει. Είμαστε 16 λεπτά μετά από τις 10, πάμε σε ένα χάλαρο διάλειμμα για μουσική και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε. Να πούμε ότι εδώ και μερικά λεπτά ή από στιγμή σε στιγμή βασικά αναμένεται να ξεκινήσει στη Λότζια η σύσκεψη αναφορικά με το θέμα στους αθανάτους και τη δομή μεταναστών που είναι να φτιαχτεί στην περιοχή. Να πούμε ότι ο σκοπός, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, είναι να λειτουργήσει στα πρότυπα της Αγιάς, όπως στα Χανιά. Μιλάμε βέβαια για τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Όπως είναι λογικό, είχαμε αυτές τις μέρες έντονες αντιδράσεις. Τα διαβάσετε και τα ακούσατε στο creta1.gr αναφορικά με το θέμα αυτό. Μάλιστα, χθες υπήρχαν και αρκετοί κάτοικοι οι οποίοι έκλεισαν και το δρόμο για λίγο και βέβαια υπήρξε και μια μικρή εστία φωτιάς μέσα στο εργοστάσιο από αντικείμενο που πετάχτηκε. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, η πυροσβεστική επενεύει άμεσα και το θέμα έληξε εκεί. Το θέμα είναι πιο όμως από εδώ και πέρα αυτό που προκύπτει, οι έντονες αντιδράσεις, ο θυμός που υπάρχει στην περιοχή και να δούμε τι θα προκύψει από την σύσκεψη αυτή στη Λότζια. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο πλέον ο Δήμος ή οι φορείς μπορούν να αλλάξουν αυτή την απόφαση. Φαίνονται πάντως όλοι οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι σε αυτή την περιοχή να είναι αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι τέλους για να μην προχωρήσει η δομή αυτή. Να δούμε, σήμερα λογικά μετά τις 11-12 θα έχουμε νεότερα, θα διαβάσεις και στο creta1.gr. Δεν προκρίθηκε η λύση στη Χερσόνησο, δεν προκρίθηκε η λύση στις Μαλάδες. Φαίνεται ότι κατέληξαν σε αυτό το σημείο. Είχαμε ένα μπαλάκι ευθυνών και μια μεγάλη ευθύνη, η οποία βάραινε το Δήμο Ηρακλείου και όπως έβγαινε από το ρεπορτάζ, αρκετοί δήμοι του νομού πίεζαν αυτό του Ηρακλείου, τη Λότζια, να λάβει μέτρα, μιας και είναι ο μεγαλύτερος δήμος του νομού και οικονομικά και γεωγραφικά. Και φαίνεται ότι αυτή η λύση προκρίθηκε. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είχε λόγο ο Δήμος, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από το ρεπορτάζ, δεν ξέρω καν αν ήταν ενήμερος στην τελική, μπορεί να ήταν ενήμερος ότι έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ότι υπήρχε ένα τσεκάρισμα του χώρου. Βέβαια θα περιμένουμε να δούμε ποια είναι και η επίσημη τοποθέτηση της Λότζια και τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση. Να πούμε παράλληλα ότι δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι στο Δήμο Ηρακλείου μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε το θέμα αυτό δεν είχε βγει προς τα έξω πολύ. Δεν είχαμε επίσημες ανακοινώσεις, δεν είχαμε ουσιαστικές τοποθετήσεις από αυτού, δεν είχαμε κάποια καταγγελία. Επομένως είναι σαν με αυτή η σιωπή να λειτουργεί και λίγο ως αποδοχή. Και είμαι σίγουρος ότι είναι και αυτό κάτι το οποίο έχει εκνευρίσει και έχει φέρει οργή σε αρκετούς από τους κατοίκους στην περιοχή των αθανάτων. Να πούμε παράλληλα ότι δεν ξέρω αν το έχετε δει, μπορείτε να μπείτε στο creta1.gr να διαβάσετε, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος εκπομπής μας, αναφορικά με το θέμα στα Χανιά και την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Έχαμε εξέλιξη, ο βασικός κατηγορούμενος, ο 43χρονος, βρίσκεται στα χέρια των αρχών, ανακρίνεται και αναμένεται να δούμε αν θα υπάρχουν νεότερα γύρω από αυτή την γύρω από αυτό το περιστατικό και από αυτό το φρικτό περιστατικό που, ή αυτό το thriller, να το πούμε πιο σωστά, που διαμηνύεται. Μπαίνετε στο Creta One, διαβάζετε όλες τις ειδήσεις μας. Υπάρχουν βέβαια ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τις γλάστρες στο προαύλιο χώρο της εκκλησίας στην Αγία Τριάδα. Ένα πραγματικά έργο τέχνης, ηρωνία είναι, ένα κομψό τέχνημα. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια, δεν ξέρω ποιο μυαλό το σκέφτηκε αυτό. Εντάξει, οι κάτοικοι, αν μπείτε, η εικόνα νομίζω μιλάει καλύτερα από μόνη της, έχει γεμίσει με γλάστρες ένας ολόκληρος προαύλιος χώρος. Οι κάτοικοι, όπως είναι λογικό, εξέδωσαν και μια ανακοίνωση, μια καταγγελία ότι περιορίζει το χώρο χρήσης από κάτοικους και παιδιά. Ναι, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό και καλό θα ήταν να υπάρξει μια απάντηση και γι' αυτό. Πάμε λίγο και στα μηνύματά σας. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλό Σαββατοκύριακο. Τι να πει, λέει η Ελένη, ο Δήμαρχος είναι διακοσμητικός. Εντάξει, όχι, δεν είναι εκεί διακοσμητικός. Θεσμικά κινείται. Okay, μπορούμε να κάνουμε την κριτική μας. Θα δούμε και τι θα προκύψει. Πάντως υπάρχουν αρκετά παράπονα. απέναντι στη δημοτική αρχή της πόλης. Υπάρχουν και τα σκουπίδια που κάτι κινείται, αλλά όχι με τους ρυθμούς που περιμέναμε, να είμαστε ειλικρινείς. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθεί. Είχε ζητήσει και μέσα από το ραδιόφωνο του Κρέτα Ουάν ο κύριος Σπυριδάκης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, χρόνο για το θέμα των σκουπιδιών. Επομένως, είναι κάτι το οποίο θα το παρακολουθούμε και κακά τα ψέματα ελπίζουμε να υπάρξει μια λύση και κάποιο να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το χάος που επικρατεί. Να πούμε επίσης ότι θα συνεχιστούν οι ισχυροί βοριάδες 8 μποφόρ σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και εντάξει, okay, το βόρειο κομμάτι δεν θα είναι και το ιδανικό σημείο για παραλία. Μπορείτε βέβαια να προλάβετε κάποιο καφέ σας, κάποια βόλτα πιο χαλαρά σήμερα. Να δούμε αύριο πώς θα κινηθεί, θα υπάρξει μια μικρή πτώση των μποφόρ. Εντάξει, οι θερμοκρασίες πάντως θα θεμίζουν καλοκαίρι, πάω κοντά στους 30 βαθμούς. Ένα αρκετά έτσι καλοκαιρινό σκηνικό από πλευράς ζέστης. Να πούμε και κάτι ακόμα πριν πάμε στη διακοπή μας για διαφημίσεις, ότι έχει γίνει ο κακός χαμός με τους λακκοκεφαλούς. Έχουμε και τους ψαράδες οι οποίοι κήρυξαν πόλεμο ουσιαστικά σε όλη τη χώρα σε ένα πανελλήνιο κυνήγι ψάρεμα λακκοκεφαλού. Να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτό. Είχαμε ανακοινώσεις ότι τι δεν πρέπει να κάνετε, προφανώς να έρθετε σε επαφή με το ψάρι, την τοξικότητα, τα έχετε διαβάσει. Εντάξει, ψυχραιμία. Γιατί τίνουμε σε αυτή τη χώρα να τα κάνουμε όλα πιο έντονα και να έχουμε τις υπερβολές μας. Πάντως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το φαινόμενο αυτό υπάρχει αρκετά χρόνια. Έχει παραγίνει το κακό. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και λύσεις. Και μια καλή λύση ήταν αυτή στα πρότυπα της Κύπρου να αποκηρυχθεί το ψάρι και ουσιαστικά να χρηματοδοτείται το ψάρεμά του. Να δούμε πώς θα κινηθούν οι αρμόδιοι σε αυτό το ζήτημα. Είχαμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Κρέτα Ουάν Radio με τον Γιάννα Δουρλάκη στην εκπομπή της Μαρίας Ορφανάκη για την έντονη αγανάκτηση του κλάδου. Επομένως, όλα αυτά θα τα παρακολουθούμε και το επόμενο διάστημα. Είμαστε μερικά λεπτά πριν από τις και μισή. Πάμε σε μια διακοπή για διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε.
1: Τετάρτη βράδυ, από το διάρι, γέλια, κουβέντα και μουσική.

βράδυ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 10 και 35 λέει το ρολόι απέναντί μου και πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Καραγιάννη, είναι δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου για μία είδηση η οποία έγινε γνωστή την εβδομάδα που μας πέρασε και αφορά τις συνθήκες στα κρατητήρια. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κανάκη, σε εσάς και στους ακροάτες σας.
0: Αναφορικά με αυτή την ανακοίνωση που είδαμε και εκδόθηκε και από το Δικηγορικό Σύλλογο, ποιες είναι οι συνθήκες δηλαδή, που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι στα κρατητήρια?
1: Κοιτάξτε, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει μια μεγάλη εικόνα και μια μικρή εικόνα.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη εικόνα είναι η κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται κρατητήρια και φυλακές σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό δεν αποτελεί διαπίστωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, αλλά είναι τα τελευταία πορίσματα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας με βάση την έκθεση της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, της Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστήριων και της απάνθρωπης μεταχείρισης των κρατουμένων. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή, η οποία επισκέφθηκε την Ελλάδα, συνέταξε μια έκθεση την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το Μάρτιο του 2025 και εκεί περιέγραφε με τα μελλοντέρα χρώματα τις συνθήκες που επικρατούν στα ελληνικά καταστήματα κράτησης και στα κρατητήρια. Συγκεκριμένα μιλούσε για τον υπερπληθυσμό των κρατουμένων, μιλούσε για τις πολύ κακές συνθήκες κράτησης, για την έλλειψη σοβαρής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, για την έλλειψη ιατρικού προσωπικού, για την έλλειψη σοφρονιστικών υπαλλήλων, για μια σειρά προβλημάτων που υπήρχαν σε βασικές υποδομές λόγω του γερασμένου συστήματος, σοφρονιστικού συστήματος της χώρας. Και εκεί πραγματικά μπορούσαμε να δούμε μία πολύ άσχημη κατάσταση να περιγράφεται για τη χώρα μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καθημάς, την μικρή εικόνα που σας είπα, δυστυχώς υπάρχουν. Αυτά επιβεβαιώνονται και υπάρχουν αναφορές που έφτασαν στο Δικηγορικό Σύλλογο και που κάνουν λόγο για πολύ κακές συνθήκες κράτησης και μακριά από το σημείο που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτές τις συνθήκες αποδεκτές, είναι οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης. Οι αναφορές οι οποίες έχουμε κάνουν λόγο για πλημελή συνθήκες υγιεινής και το σημαντικότερο ότι εκεί υπάρχουν εκτός από τους ποινικούς κρατούμενους και διοικητικοί κρατούμενοι, κρατούμενοι δηλαδή οι οποίοι κρατούν διοικητικά και πρόκειται να απελαθούν, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι παράνομα, παράτυπα βρίσκονται στην Ελλάδα και οι οποίοι διαμένουν σε χώρους οι οποίοι δεν είναι προορισμένοι για να εξυπηρετήσουν κρατούμενους που έχουν μονιμότερες συνθήκες κράτησης, που η κράτησή τους υπερβαίνει τη μία ή δύο ημέρες. Αυτό έχει ευαισθητοποιήσει το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και γι' αυτό το λόγο έχει προβεί στην ανακοίνωση στην οποία αναφερθήκατε.
0: Έχετε λάβει, υπάρχει κάποια απάντηση προς αυτό, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι ως προς το ζήτημα αυτό?
1: Κοιτάξτε, από την τελευταία συζήτηση την οποία είχαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου, η εικόνα που όπως τουλάχιστον την παρουσιάζει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι τελείως διαφορετική. Οι διαβεβαιώσεις που παρέχονται προς το Δικηγορικό Σύλλογο είναι ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές και ότι κακώς δεν διατυπώνονται αυτές οι ανησυχίες. Παρά τα αυτά και οι αναφορές οι οποίες έχουμε εμείς και οι οποίες είναι επώνυμες υπάρχουν και η έκθεση από διεθνείς οργανισμούς συνολικά για τις ελληνικές φυλακές και τα ελληνικά κρατητήρια υπάρχει και λέει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και απέναντι σε αυτό εμείς εκφράζουμε τον προβληματισμό μας, τον έντονο προβληματισμό μας για αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, και πολύ καλά κάνετε, γιατί είναι ένα σοβαρό ζήτημα και θα ήθελα επίσης να μιλήσουμε και για το... Δεν είναι το μόνο ζήτημα που αντιμετωπίζετε, γιατί αν τα σκεφτούμε είναι και το θέμα των δικαστηρίων, το οποίο έχει ταλαιπωρήσει αρκετά, καθυστερεί ουσιαστικά ακόμα και το κτηριακό ευθύνεται για περιπτώσεις καθυστερήσεων να υπάρχουν αποφάσεις. Ως προς αυτό, έχετε κάποια εικόνα, αρκούν αυτά που έχουν υποσχεθεί οι αρμόδιοι?
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η εικόνα παραμένει αμετάβλητη, θα έλεγα ουσιαστικά, σε ό,τι αφορά τις κτηριακές υποδομές στο Ηράκλειο. Όταν μιλάμε για κτηριακές υποδομές στο κομμάτι της δικαιοσύνης, εννοούμε το υφιστάμενο κτίριο το οποίο χρήζει επίγουσών μετασκευών και επιδιορθώσεων, ένα τμήμα του έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω του πρόσφατου σεισμού, και είναι άμεση ανάγκη να προχωρήσουμε στην επισκευή του, στην επιδιόρθωσή του, για προκειμένου να επανέλθει αυτό σε λειτουργία. Με απόλυτη ασφάλεια για τον κόσμο που υποδέχεται.
0: Το κτίριο του ΟΤΕ θα δώσει λύσεις.
1: Αλλά και για τους εργαζόμενους εκεί, δικαστικούς υπαλλήλους, δικαστές, εισαγγελείς και ασφαλώς για τους συναδέλφους μου δικηγόρους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νέο δικαστικό μεγαλοεργείο, αυτό εξακολουθεί

0: χιλιάδων τετραγωνικών είναι αυτή τη στιγμή το έργο βρίσκεται θα κατασκευαστεί με τη συγκριματοδότηση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Βρίσκεται στη δεύτερη φάση του σχετικού διαγωνισμού, στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες από το Υπουργείο προκειμένου να συνταχθεί το κτηριολογικό πρόγραμμα και να τεθεί υπόψη των κατασκευαστών. 5 κατασκευαστικά σχήματα έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για αυτό το έργο και αναμένουμε μετά την ολοκλήρωση της φάσης του ανταγωνιστικού διαλόγου να περάσουμε στην τελευταία φάση που είναι η ανάδειξη του τελικού αναδόχου προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτή η φάση τώρα του ανταγωνιστικού διαλόγου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο Υποδομών, γιατί το Υπουργείο Υποδομών είναι αυτό το οποίο ασχολείται με το νέο δικαστικό Μεγάλο Ηράκλειο, αναμένεται αυτή η φάση να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του επόμενου. Και αμέσως μετά θα υπάρξει, από ό,τι μας λένε, θα καταλήξουν και αυτοί σε κάποιον ανάδοχο προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι τη στιγμή όμως που θα ξεκινήσουν οι εργασίες και που θα αποπερατωθεί ή θα παραδοθεί σε χρήση το νέο δικαστικό μέγαρο, οι ανάγκες είναι εξαιρετικά πιεστικές. Και αυτές τις πιεστικές κυριακές ανάγκες τις είδαμε με τον κύριο Φλωρίδη σε μια σύσκεψη που συγκάλεσε
1: πριν από μερικές εβδομάδες
0: στην περιφέρεια Κρήτης, πριν από μερικές εβδομάδες. Εκεί λοιπόν με την παρουσία του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου, των τοπικών βουλευτών, των δικαστικών αρχών του Πρωτοδικείου και Περιφερειακού Ανατολικής Κρήτης, του Δικηγορικού Συλλόγου, των δικαστικών υπαλλήλων, συζητήθηκαν τα θέματα και ο κ. Φλωρίδης μας είπε ότι και τα χρήματα, υπάρχουν και θα βρεθούν για να πάμε σε μια fast track διαδικασία ώστε να γίνουν άμεσα οι επισκευές στο υφιστάμενο δικαστικό κτίριο και θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στις κυριακές υποδομές οι οποίες υπάρχουν μέχρι την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου με μισθώσεις και μάλιστα ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία να μισθωθεί το κτίριο του ΟΤΕ το οποίο βρίσκεται στο πάρκο του Θεοτοκόπουλου.
1: Αυτό θα έδινε μια λύση, έστω και προσωρινή μια ανάσα.
0: Αυτό θα έδινε μια πάρα πολύ μεγάλη λύση, αν και εφόσον μπορέσει να υλοποιηθεί, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι το εφιστάμενο δικαστικό μέγαρο έχει μια έκταση, μια ωφέλιμη έκταση 2.800 τετραγωνικών μέτρων και το κτίριο του ΟΤΕ έχει επιπλέον 3.500 τετραγωνικά μέτρα. Άρα είναι 1,5 επιπλέον δικαστικό μέγαρο στο Ηράκλειο. Θα αποτελούσε μια μεγάλη ανάσα εάν τελικά γινόταν αυτή η μίσθωση. Αλλά δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή ούτε που βρίσκεται αυτή η μίσθωση, ούτε που βρίσκονται συζητήσεις για τη σύναψη αυτής της μίσθωσης και δεν έχουμε, δηλαδή πέρα από τις εξαγγελίες του Υπουργού, δεν έχω κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε και είμαστε κι εμείς σε φάση αναμονής και από το Σεπτέμβριο σίγουρα αναμένουμε περισσότερα. Αυτό βγαίνει και από το ρεπορτάζ.
0: Κύριε Καραγκιά, το Σεπτέμβριο θα πρέπει, το Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι επισκευές και στο υφιστάμενο δικαστικό μεγάλο.
1: Ναι, αλλά εγώ μιλάω για το τέτοιο.
0: Και δεν μπορεί να εξακολουθεί να έχει τις ελλείψεις που είχε μέχρι σήμερα.
1: Ναι, απλά αν βάλουμε με βάση τα ελληνικά χρονοδιαγράμματα ότι είμαστε και σε περίοδο καλοκαιριού, ναι, δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι όλο αυτό.
0: Κοιτάξτε, η υπόσχεση ότι αυτά θα τρέξουν με διαδικασίες fast track και ότι οι επιδιορθώσεις θα γίνουν, αυτές τις δεσμεύσεις δεν τις έχουμε για πρώτη φορά στην περιφέρεια.
1: Καλά, ναι.
0: Τις είχαμε ήδη από την προηγούμενη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου, ήδη από, επί της προηγούμενης διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου και έτρεχαν αυτές οι διαδικασίες και σπρώναμε τα πράγματα ήδη από τον Απρίλιο του 2025. Άρα λοιπόν μιλάμε ήδη για ένα χρόνο συζητήσεις, κουβέντες, γραφειοκρατικές διαδικασίες κτλ. Πρέπει ένα χρόνο, 1,5 χρόνο μετά, αυτά θα πρέπει να περάσουν στη φάση υλοποίησης. Αν δεν περάσουν στη φάση υλοποίησης, θα έχουμε πλέον σοβαρό πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Καγιάννη, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και για το σχόλιο, το ενδιαφέρον που κάνατε στην εκπομπή μας.
0: Και εγώ, κύριε Κανάκη, να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό
1: Σαββατοκύριακο.

Εδώ είμαστε με ανεβασμένη διάθεση, πιο έτσι χαρούμενα τραγούδια. Πιστεύω ότι αυτό το κάνει ο Αντώνης επειδή είμαστε λίγα λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής, που σημαίνει ότι ξεκινάει και το δικό του Σαββατοκύριακο. Να πούμε για ένα μήνυμα που ήρθε που λέει ο Κώστας για το θέμα στην Αγία Τριάδα που διαβάζει στο creta1.gr, ότι αυτό φταίει που δεν είναι το μόνο που κάνει άσχημη την πόλη του Ηρακλείου. Εντάξει, υπάρχουν πολλά ζητήματα στην πόλη του Ηρακλείου. Αρκετά άσχημα μελανά σημεία της πόλης. Τώρα αυτό τώρα με την τοποθέτηση της Ζαρτινιέρων στο σημείο αυτό, η εικόνα αυτή, η αλήθεια είναι λες και είναι με τεμποδίων εκατοστάρι, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Ναι, δεν είναι και η καλύτερη εικόνα όντως, Κώστα. Τι να πούμε, εντάξει, ξαναλέω, το Ηράκλειο έχει δυσκολίες από μόνο του. Δεν έχει και τα πιο όμορφα σημεία, έχει χαλάσει αρκετά πράγματα, δεν είναι όπως θα θέλαμε, για να το πω κόμψα, για να μην επεκταθώ όπως θα ήθελα, μια και είμαστε και στον αέρα. Να πούμε ότι είμαστε μερικά λεπτά πριν από τις 11. Έχουμε μπόλικα παιχνίδια και για το Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει ένα ενδιαφέρον Ολλανδία-Σουηδία στις 8. Γερμανία εκτέλεφαντα του στις 11. Και το ξημέρωμα ή σημερινός Κουρασάο, που το μάθαν όλοι το Κουρασάο ξαφνικά, έχει γίνει viral. Όλοι ενδιαφέρονται, μάλλον σε λίγο θα το βλέπουμε και στο TikTok, θα πηγαίνουν διακοπές από εδώ και από εκεί. Και την νησία Ιαπωνία στις 7 για τους θαραλέους ή για τους πρωινούς, ανάλογα τώρα με το τι ώρα θα έχετε κοιμηθεί. Εντάξει, ενδιαφέροντα είναι τα παιχνίδια. Έχουμε βέβαια και τα ευτράπελα με τους μισούς ποδοσφαιριστές να μην μπορούν να μπουν εντός των αγωνιστικών, εντός των χωρών που γίνονται οι αγώνες. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι σε τρεις χώρες. Προχθές ένας ποδοσφαιριστής ακτής Ελεφάντος του δεν μπορούσε να μπει στον Καναδά. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Ιρανούς που δεν μπορούν να μπουν στις ΗΠΑ. Και εντάξει, ένα θέμα που δείχνει πόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι είναι το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός και η πολιτική, και ειδικά σε συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο που ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, και σίγουρα και μια καλή πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μας έκανε εντύπωση να τη λάβει και ως δική του επιτυχία και να πει στο τέλος εγώ τα κατάφερα, παιδιά δεν κάνατε τίποτα. Εντάξει, στο σημείο, στη φάση που ζούμε και όλα αυτά που διαβάζουμε δεν μας κάνει τίποτα πλέον εντύπωση, αλλά έχουμε και αυτά. Να πούμε επίσης ότι έχει ξεκινήσει στη Λόγια η σύσκεψη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Να δούμε όλες αυτές οι αλλεπάλλες αντιδράσεις από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής πώς θα εξελιχθούν. Επίσης διαβάζεται ότι απολογούνται σήμερα οι κατηγορούμενοι για την κομπίνα των 7 εκατομμυρίων ευρώ από τα πειρατικά κανάλια, από την πειρατική τηλεόραση, η οποία ανθίζει στη χώρα μας. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά, έχουν γίνει γνωστά διάφορα σκηνικά και είμαι σίγουρος ότι και οι περισσότεροι που μας ακούτε μπορεί να έχετε πέσει στην αντίληψή σας, να έχετε ακούσει κάτι γι' αυτό. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε, είναι μικρό το Ηράκλειο, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας αν το σκεφτούμε, και το θέμα αυτό έχει φτάσει στα αυτιά όλων, θέλοντας ή μη. Να πούμε παράλληλα, έτσι λίγο πριν κλείσουμε, ότι έχει γίνει και ένας μικρός χαμούλης με αυτή την εφαρμογή σύγκρισης τιμών, μπόλικη αντιπαράθεση στη Βουλή και στα κόμματα. Να πούμε ότι αφορά το θέμα το πόσο κάνει, που έχει πολύ διαφημιστεί κιόλας. Έτσι, είναι ένα θεσμικό εργαλείο για σύγκριση τιμών. Αν μπείτε να δείτε τι μπορείτε να ψωνίσετε φθηνότερα, πού μπορείτε να βρείτε κάτι πιο οικονομικά. Έτσι, αυτό είναι ένα μέρος κατά της ακρίβειας, για να μπορούν να συγκρίνουν και οι πολίτες που κυμαίνονται οι τιμές. Εντάξει, υπάρχει κριτική, πολλοί είναι εκείνοι που κάνουν λόγο για μέτρο καθαρά επικοινωνιακού χαρακτήρα, υποστηρίζω ότι μία ακόμα ιστοσελίδα δεν λύνει το δομικό πρόβλημα της εσχροκέρδειας. Και εντάξει, ναι, δεν ξέρω πόσο μπορεί μία εφαρμογή, μία startup ουσιαστικά να λύσει το ζήτημα αυτό.
Το θέμα είναι ο ίδιος ο καταναλωτής να μπορέσει να κάνει έναν έλεγχο και να λειτουργούν βέβαια και οι αρχές, οι αρμόδιες αρχές, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, γιατί το ζήτημα της εσχροκέρδης έχει γίνει γνωστό τα τελευταία χρόνια και με τους πολέμους που έχουν ξεσπάσει, τις απότομες αυξήσεις τιμών. Είναι ένα θέμα που κακά τα ψέματα απασχολεί όλη την κοινωνία. Το αν θα αποδώσει το μέτρο στην πράξη, με να το δούμε. Βρισκόμαστε 5 λεπτά

Πάντως, οριακά προκλητικό το Don't Speak ενώ είμαι στον αέρα. Γελάει. Ναι, είμαστε μερικά λεπτά πριν από τις 11. Κάπου εδώ φτάνει το τέλος του δικού μας δίωδου. Δημήτρης Κανάκης ήταν στο μικρόφωνο μαζί σας για τις προηγούμενες 2 ώρες. Αντώνης Σαπίνος, στη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος είναι ανυπόμονος να απολαύσει το Σαββατοκύριακο του. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
11: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κόνσταντιν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κόνσταντιν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Κουμπί, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
1: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
7: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα? Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Κρέτα One 102,3.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Ποιος να συγκριθεί μαζί σου και από τον ώμο να σε σβήσει.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Beta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
10: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
11: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το manicure και το pedicure γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Τάκης και Μπούπι.
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
9: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο, δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Να σε βλέπω να γελάς, να με κοντά σου τις στιγμές που το ζητούσες, να κάνω σχέδια και όνειρα για μας και να σου λέω σ' αγαπώ όταν ρωτούσες. Ήθελα τόσα κάθε που έρχεται πρωί στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω.

έτσι σ' αγαπήσα. Απ' το βορρά.

La scupita.

0: απέναντί μου ξανά σε είδα.
1: Ναι.
0: Σε λάθος μέρος και πάλι πήγα.
1: Και?
0: Δεν είσαι μόνη και με σκοτώνει. Με είδες όμως, κοιτάζεις αλλού, λέει ο στιχουργός. Απέναντί μου, ζωή κλεμμένη, δεν είναι σκέψη, αυτό συμβαίνει. Μακάρι όλα να ήταν ψέμα, που δεν είναι. Σ' αγγίζει άλλος, πονώ πάντα.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες γίνει μια ξένη εσύ για μένα, δεν μιλούσα για εσένα.

Είχα πείσει τώρα πια τον εαυτό μου ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε μακριά κι εγώ έπεφτα

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

0: κάτι που τα τη ζωή που μου χρεώσανε.
1: Πάμε!
0: Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Δεν με ρωτήσανε ζωή

είστε καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε καλά, έτοιμοι να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για να ξεκινήσει όμορφα το βράδυ μας, όπως ξέρετε, χρειάζομαι από εσάς ένα θερμό χειροκρότημα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν τόσο σκληρά για να στηθεί μια τόσο όμορφη παραγωγή για όλους εμάς. Για να ξεκινήσει, όπως έλεγε, η βραδιά μας, δώστε ένα θερμό χειροκρότημα στους καλλιτέχνες μας. Καλή διασκέδαση, λοιπόν. Πάμε, παιδιά!

Είμαστε απόψε. Η καρδιά μου έβγαλε μαχαίρι να με κόψει. Μα ό,τι

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 1. Κρέτα One 102,3.

0: Η γειτονιά μου.
1: Είπα το τηλέφωνο.
0: Το σχολείο
1: μου. Δουλειά χτυπάνε και δεν ανοίγω για ό,τι καλκάνε.
0: Τότε δημοτικό σχολείο Βασίλισσας. Σήμερα το 10ο δημοτικό σχολείο Νίκαιας.

0: αρχίσουμε τα καπισιάρικα τώρα.
1: Εδώ αγάπη μου, δεν έζησα πολλά. Αγάπες χωρίς ζωνιούς και βράδια τσακιζεμένα.

0: όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα. Όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα.
1: Πάμε λίγο παρέα, από εκεί ψηλά θέλω.
0: 100 φορές κομμάτια.
1: Αγία μου.

0: Τώρα.
1: Συντρίμη έγινα για σένα.
0: Ζώ, σου να βλέπω πολύ.

μακριά σου εγώ ποτέ δεν θέλησα να φύγω. Αυτό το λίγο που μου δίνεις έχω

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καραβαλή. Νύχτα ξελογιάστρα.

Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως τους αγάπησα, ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες

0: Να μην αγάπη και με.
1: Κρέτα One 102,3.
2: I love you too.

πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και λέω τώρα, μαέστρο μου, εγώ. Να μην πω άστα όλα γέλα, βρε παιδί μου. Τι ζητάω. Μα τι ζητάω, πείτε μου. Άστα όλα γέλα. Απλά πράγματα. Πάμε.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

κάποιο στοίχημα μεγάλο, πως εκεί που μεγαλώσαμε έχουμε μάθει κάτι άλλο. Έχουμε μάθει από το σχολείο όχι μόνο να μετράμε, τα παιδιά στη γειτονιά μου έχουν μάθει να αγαπάνε. Αν ακούσεις κάποιες φωνές από το βράδυ μες στον

πάω μια βόλτα στα παλιά, στην Αιγαία, στην Κοκκινιά. Να πιω κρασί και να μεθύσω, στον Πειραιά θα ξενυχτήσω.